0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν.

στην καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο Θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτση, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων. Η Λοκομόντο επιστρέφει

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βλέπεις ότι είναι εποχές που αλλάζουν πάρα πολλά και έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα αλλάξουν και άλλα. Είναι δομικές οι αλλαγές που συμβαίνουν. Βγάζουν τώρα την πατάτα από το σουβλάκι, για να καταλάβετε. Και σύμφωνα με το ΑΒ, όπου το διαβάζω το θέμα, οι σουβλατζίδες αποφάσισαν σιγά σιγά να αφαιρέσουν την πατάτα από το σουβλάκι. Δεν υπήρχε από την αρχή. Στην ιστορία του σουβλακίου δεν υπάρχει πατάτα. Είναι πρόσθετη, είναι εμβόλυμη, να το πούμε αυτό. Αλλά έχει το σκοπό της, γιατί η πατάτα απορροφά τα υγρά της ντομάτας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Παράλληλα όμως προσθέτει και θερμίδες. Επειδή ακριβώς έχουν λίγο ακριβήν οι πρώτες ύλες, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αρχίζουν να. Και δίνει και όγκο στο σουβλάκι. Το κάνει ομορό, σαν να βγαίνει από το μεϊφτήριο. Βγαίνει με το σουβλατζίδικο και είναι, σου λένε να σα ζήσει. Αλλά τώρα θα αρχίσει να δυνατίζει και πάλι το σουβλάκι, να παίρνει την παλιά του μορφή, γιατί η πατάτα αφαιρείται σιγά-σιγά. Δεν φτηνένει βέβαια και η τιμή, έτσι ακριβένει. Η πατάτα βγαίνει όμως. Αν το σημειώσουμε και αυτό, εκτός αν το παίρνει παιδικό, δεν σε αφορά το θέμα. Ο οικονομικός παράγοντας είναι που μετράει. Και εδώ, κάποτε που ήταν αδύνατο το σουβλάκι, στις εποχές που ήταν το αγνό σουβλάκι. Κρέας, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμύδι, τίποτα άλλο και η πίτα του. Είχαμε κάνει ρεκόρ, είχα φάει 10. Είχα καλό μεταβολισμό τότε. Αλλά ήταν τα παλιά που είχε και την οστιμιά του σουβλατζή από μόνος του. Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος που πήγαινε, το θυμάμαι, έτσι, αν με έχει σημαδέψει σε παιδική ανάμνηση, εφηβική, έτρωγε λες, έφτιανε το κουκούτσι και μετά πήγαινε την πίτα. Έβγαινε νόστιμο το άτιμο όμως. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 90,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Υπάρχει και μια επίσημη τοποθέτηση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στη Βρετανία συνέβη, αλλά επειδή είναι για όλο τον κόσμο αυτό, δεν είναι topic, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είναι επίσημη τοποθέτηση προς τη δημόσια διαβούλευση της Βρετανικής κυβέρνησης μετά από έρευνες που λένε ότι η ψηφιακή έκθεση των παιδιών έχει σοβαρές επιπτώσεις συγκρίσιμες με εκείνες του καπνίσματος και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας. Και λένε οι ειδικοί ότι μεγάλο ποσοστό εφήβων εκτίθεται σε βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, με αναφορές ακόμη και σε παιδιά που έχουν δει αποτρόπαια βίντεο ή έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να το επιδιώξουν, χωρίς να το ψάξουν, λόγω των αλγόριθμων των εταιριών. Είναι τέτοιοι αλγόριθμοι που το οδηγούν σε ακραίες εικόνες και συμπεριφορές, και αυτές οι εικόνες στον ψυχισμό ενός παιδιού που διαμορφώνεται κανονικοποιούνται. Και η βία και η σεξουαλική βία και κάθε μορφής βία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης εκτός από τους γονείς, αν τα παιδιά μπαίνουν από μικρά στο διαδίκτυο, και στις πλατφόρμες τις περίφημες και στα social. Στους υπευθύνους που οδηγούν, που φτιάχνουν τους αλγόριθμους οι οποίοι οδηγούν τα παιδιά εκεί. Επομένως εκεί χρειάζεται κάτι να γίνει. Αυτό λέει συμβαίνει κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, αυτή η χρήση, μια τέτοια χρήση. Και υπάρχουν, προειδοποιούν οι ειδικοί για αυξημένα περιστατικά διαταραχών ύπνου, ψυχολογικής επιβάρυνσης, ακόμη και μοιοπίας, γιατί επηρεάζεται και η όραση. Και εθιστική συμπεριφορά βέβαια σε παιδιά. Τα παιδιά που σύμφωνα με άλλη έρευνα είναι και λιγότερο δραστήρια από ό,τι στο παρελθόν, και το καταλαβαίνουμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το κινητό, και μπορεί να έχει και μακροχρόνιες συνέπειες αυτό στην υγεία του, και έχουν αυξηθεί και τα ποσοστά παχυσαρκίας κτλ. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

αντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά!

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια

0: Βλέπω βγαίνει και πάλι στην επιφάνεια μια έρευνα και την έψαξα λίγο, γιατί την επικοινωνούν τώρα, που είναι του 2017 η έρευνα. Τότε ανεβήκαμε λίγο, ανέβηκε το ηθικό, αλλά είναι καλό αυτές οι έρευνες να χρησιμοποιούνται, να λειτουργούν ως ένεση ηθικού στα δύσκολα. Γιατί ξαναβγήκε αυτή η έρευνα, τη διάβαζα σε site, ότι είμαστε απόγονοι αρχαίων Μυκηναίων και Μινωητών. Δηλαδή το έχουμε μέσα στο DNA μας, δεν έχει φύγει. Έχουμε το pedigree του αρχαίου Έλληνα. Λένε κάποιοι ειδικοί, πήρανε δόντια από αρχαίους Έλληνες, τους βρίσκεις εύκολα σε τάφους και το συνέκριναν με τα σημερινά. Και είπαν άτος, να ο Μυκηναίος, να και ο Μινωήτης, και έχουμε το pedigree να το δείχνουμε. Τώρα με τα αρχεία της CIA βγήκε ένας καθηγητής στην Daily Mail, το κλασικό έντυπο για αυτά, και είπε ότι ξέρω ότι μέσα σε αυτά τα αρχεία, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι κάποια DNA τα άφησαν στην άκρη, γιατί δεν βρέθηκαν να έχουν ανθρώπινο DNA. Κυκλοφορούν UFO ανάμεσα μας. Θα μου πεις εντάξει, σιγά το νέο. Κυκλοφορούν UFO τα οποία σου λέει δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Το είδαν στο DNA οι ειδικοί. Και πάνε παντρεύονται γήινες, οι γήινους ανακατεύονται και δεν μπορούμε εμείς να τους καταλάβουμε. Αλλά είναι εξωγήινοι. Είναι το νέο στοιχείο. Εγώ από αυτά τη CIA δεν έβγαλα τίποτα. Δεν έδωσαν αντίκριο τα καινούριο. Γιατί κατάλαβα από αυτά τίποτα. Κάτι φωτεινά αντικείμενα. Δεν έδειξαν, παιδί μου, το UFO. Να πεις να το, αυτό είναι UFO.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε.
2: Τον ίδιο το Θεό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Να με προσέχεις.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: τις μικρές Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θα πληθύνει ο κόσμος στα πανηγύρια, στους γάμους, στις βαπτίσεις. Θα πληθύνει με ακάλεστους, γιατί θα έρθει και η εφορία τώρα, έρχεται. Θα μπουν όλα σε ψηφιακό πελατολόγιο. Μέχρι και τα πανηγύρια του χωριού, αυτό που λέγαν παλιά και λέγαν όχι δεν είναι έτσι, θα τα βάλουν τώρα. Και θα είναι όλα ψηφιακά τακτοποιημένα, για να μην γλιτώνει κανένας από την εφορία και να παίρνει εφορία το κάτι της, ακόμα και από το πανηγύρι. Και από το γάμο και από τη βάφτιση. Να φέρνει και κανένα δώρο. Μην πηγαίνουμε μόνο εμείς στις φρυγανιέρες. Άμα έρχεται, να δίνει και το κάτι της, να εντάσσεται κανονικά στους καλεσμένους. Γιατί αυτές τις φωτογραφίες που έχεις στο γάμο, που τις κοιτάς μετά από χρόνια και λες εσύ αυτός ποιος είναι, και δεν τον ξέρει κανείς. Τώρα θα ξέρεις, θα είναι ο εφοριακός. Θα λες άνθρωπός μας είναι. Τον ξέρω. Ήρθε και μου τα πήρε. Στα πανηγύρια τώρα, άμα είσαι στο πανηγύρι, πώς θα το κάνουν. Ένα πανηγύρι στο χωριό, ή να φέρεις τη γογό τσαμπά, ας πούμε, ή τον κλαρινιτζί που περνάς. Το 50 το κολλάς. Πώς θα το παίρνει η εφορία και θα σου λέει κρατήσεις τόσο, πώς θα το κάνει. Δεν έχει και ανέπαφη με κάρτα το περνάς από το κούτελο. Δεν έχει δημιουργηθεί. Θα πρέπει να το βγάλει καμιά κινέζικη πλατφόρμα να λυθούν και αυτά τα επιμέρους ζητήματα.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Βίες 101,3. Και πού το σημάδιμο, ζω
1: μοναχά εμπλευκό. Βίες 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Ultra προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Μπορεί ένα ρομπότ να γράψει λογοτεχνία? Η Τσέχη Παντούν μπορεί. Το ρομπότ πρωταγωνιστεί σε ένα περίεργο ταξίδι ειρωνίας με την λέξη ρομπότ να κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε ένα θεατρικό έργο του Τσέχου συγγραφέα Κάρλ Τσάπικ. Και τώρα, εν έτη 2021, ένα ρομπότ έγραψε για πρώτη φορά το δικό του θεατρικό έργο. Πρόκειται για ένα είδος φουτουριστικού μικρού πρίγκιπα που βγαίνει στον κόσμο για να μάθει σχετικά με την κοινωνία, τα ανθρώπινα συναισθήματα και την ζωή. Το σενάριο γράφτηκε από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης GPT-2 της εταιρείας OpenAI, μια τεχνολογία με προϋπηρεσία στην παραγωγή μικρών ιστοριών, ποιημάτων και ψευδών ειδήσεων. Σκοπός του ανεπτυγμένου αυτού συστήματος είναι η παραγωγή κειμένων που βασίζονται σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που λαμβάνουν από το διαδίκτυο. Όσο για το ίδιο το θεατρικό έργο του GPT-2, οι θεατές το χαρακτήρισαν χωρίς καμία ενδιαφέρουσα πλοκή, με άστοχο και μακάβριο χιούμορ και σκηνές χωρίς λογικό υπόβαθρο. Μπορεί οι θεατές να φύγανε απογοητευμένοι μετά την παράσταση, όμως ο κόσμος της τεχνολογίας, της γλωσσολογίας, ακόμα και της τέχνης, βρίσκονται στα παρασκήνια και χαμογελάνε.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Και λέγαμε ότι θα μείνει στο μισό ο πληθυσμός, γιατί υπάρχει μια έρευνα. Δεν θέλω να ξεκινήσω και από τα βαριά, αλλά ξεκινήσουμε από αυτά και θα το ελαφρύνουμε αργότερα. Υπάρχει μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και λέει ότι μέχρι το 2064 ο πληθυσμός κινδυνεύει να μείνει ο μισός, ο γήινος πληθυσμός, γιατί συμβαίνουν διάφορα, γιατί υπάρχουν οι πανδημίες, γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή και επειδή υπάρχουν και οι πόλεμοι και υπάρχει και η πιθανότητα μεγάλη κιόλας για το ξέσπασμα μιας νέας πανδημίας. Αυτά λένε οι ειδικοί και μας μετράνε και σύμφωνα με το σενάριο. Αυτό ήταν το χειρότερο, αλλά αυτό επικοινώνησαν. Δεν επικοινώνησαν κανένα άλλο που είχαν. Επικοινώνησαν αυτό. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι Κινέζοι προσπαθούν να αναπτύξουν την κινέζικη ζωή και στο φεγγάρι. Όλοι για το φεγγάρι πάνε πλέον. Θα κόψουν οικόπεδα εκεί. Θα είναι σαν το Οδύλεση. Τετράγωνα με σειρματόπλεγμα. Θα πάνε οι Αμερικανοί, θα πάνε οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι θέλουν να φτιάξουν και αυτή η πόλη, λέει, θα αναπτυχθεί πολύ σύντομα. Θα έχει αστικό ιστό κανονικά και θα απλώνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα και θα αποκτήσει και κατοίκους, το υπολογίζουν μέχρι το 40-42. Και ο Κινέζος όταν λέει κάτι το κάνει, δεν είναι Αμερικανός. Δεν είναι θα. Είναι Κινέζος. Σου λέει θα το κάνω, πέφτουν όλοι μαζί, οι Κινέζοι είναι και πολλοί και το κάνουν. Αυτό να κρατήσουμε. Προς το παρόν, για να καταλάβετε, έχουν στείλει τεχνητά έμβρια στο φεγγάρι, τα έχουν στο διαστημικό σταθμό για να δουν πώς αναπτύσσονται τα έμβρια. Δεν πήραν φυσικά έμβρια για λόγους ηθικής, πήραν τεχνητά εργαστηρίου και θα τα γυρίσουν πίσω μετά, θα έρθει το πακέτο πίσω και θα κάτσουν να μελετήσουν αν αναπτύσσονται κανονικά σε σχέση με τα φυσικά έμβρια ή έχουν θέματα, ώστε στο μέλλον να γίνει το φεγγάρι ένα μαιευτήριο Κινέζων κατοίκων. Να ανοίξει και η πλατφόρμα εκεί, να τα παίρνεις από εκεί, να γράφει Made in Moon και να είναι όλα καλά. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αλεξάνδρεια, νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Έχουμε και μια υπόθεση από την Ιταλία που μοιάζει μικρή, μπορεί να μας αφορά πολύ όμως και μπορεί να αφορά και όλο τον κόσμο. Γιατί προσέφυγε τουρίστρια που έμενε σε ξενοδοχείο, σε χιονοδρομικό κέντρο, φέρετρο της Ιταλίας, τους Δολομίτες, τους Ιταλικούς, τα Dolomites, αν τα έχετε ακουστά. Έμενε εκεί και πλήρωνε αρκετά λεφτά, γιατί ήταν και σε πεντάστερο έμενε. Και ζήτησε νερό βρύσης. Και έτσι είπα, όχι, δεν έχει νερό βρύσης, θα πάρετε το μπουκαλάκι σας. 7 ευρώ παρακαλώ, ευχαριστούμε. Τα ευρώ, ναι. Το 0,75 ούτε καν του λίτρου. Αλλά δεν είσαι ανάγκη πολύ εκεί, μέσα στα χιόνια είσαι, δεν υδρώνεις. Τέλος πάντων, δεν τις εδίνανε. Και η γυναίκα προσέφυγε στα δικαστήρια. Και ζήτησε αποζημίωση και κατέβασε όλο το κανονική, ρητορική δηλαδή, αιτιολογικό, ότι είναι αγαθό ανθρώπινο δικαίωμα κτλ. Πρώτο δικαστήριο το έχασε. Δεύτερο δικαστήριο το έχασε, πήγε και στο ανώτατο, το έχασε και αυτό. Και αποφάσισε το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας ότι δεν υπάρχει νόμος στη χώρα που να υποχρεώνει εστιατόρες ή ξενοδόχους να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες. Και απέρριψε την υπόθεση. Τελειωτικά δηλαδή, το νερό δεν είναι αγαθό δωρεάν για τον καθένα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος που σου λέει η ταβέρνα σερβίρει νερό, μπορεί να σου φέρνει εμφιαλωμένο. Στην Ιταλία δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μια φορά σε ένα ξενοδοχείο που ήμουν, έχει κάτι ποτάκια μέσα. Το ψυγιάκι, το μικρό που έχουν, έχει κάτι που τα κατέβασαν. Και μετά τα χρεώσανε. Δεν το ξέρω, εγώ νομίζω ότι προσφέρονται. Λέω, τι τα χρεώνετε, λέω να ταυτίσω άμα είναι, δεν έχω θέμα. Και
1: τα
0: βαράνε και ακριβά. Ναι, δεν τα ξέρω. Εγώ λέω τσαμπαρία, πάρτα.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox.

0: ταμεία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
4: Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις νεανικές σκηνές του Θερμαϊκού. Η Μέλινα Κανά, γεννημένη 29 Μαΐου του 1966 στη Θεσσαλονίκη, μαθήτρια του Νίκου Μαμαγκάκη, που την ανακάλυψε ο Σταύρος Κουγκιντζής και αδελφή της Λιζέτας Καλημέρη, έπληξε από μικρή στο τραγούδι.
5: Γέλα ψυχή μου, τα τρένα περνούν.
4: Η πρώτη της εμφάνιση ήταν το 1987 στο Πλατό, μουσική πατρίδα πολλών μουσικών. Μέχρι το 1990 συμμετέχει σε συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου, της Χαρούλας Αλεξίου και του Νίκου Ξηδάκη.
5: Ένα φιλί που γεύτηκα.
4: Το 1991 πρωτοεμφανίζεται στη δισκογραφία με τον δίσκο του Νίκου Μαμαγκάκη «Μυστικά τραγούδια» και από εκεί και πέρα ανοίγει μεγάλη πόρτα στο μουσικό σαλόνι του Σοκράτη Μάλαμα, τις μέρες και τις νύχτες. Δύο χρόνια μετά το 1995 βγαίνει ο πρώτος προσωπικός της δίσκος «Αρώματα αντί για Ναφθαλίνη». Και από την Θεσσαλονίκη κατεβαίνει προς Λάρισα και συναντιέται με τον γερακάρη της μουσικής, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, μια συνάντηση η οποία θα κρατήσει χρόνια, λάφυρα, παραβολές, άσωτους κοιμίστες.
5: Κι όλα αυτός, μια τρελή σκονισμένη μηχανή.
4: Η Μελίνα Κανά που σύστησε την μιλήχια φωνή στο σύγχρονο τραγούδι «Κορίτσι του Μάη», μας έβαλε σε μια εποχή

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εκεί στην πλατεία Θησίου. Έχει αρχίσει φιλορροή από ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένουμε κόμμα Σαμαρά. Μην ακούτε τι λένε, θα έρθει και αυτό. Οπότε θα υπάρχει και από εκεί φιλορροή από τη Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα Καριστιανού παίρνει από ό,τι φαίνεται από όλες τις πλευρές. Γενικότερα η τράπουλα ξαναμοιράζεται και θα δούμε πολλές διευρύνσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων. Αν και για μένα το πιο σημαντικό είναι το αν θα ξεσηκωθούν για να πάνε στις κάλπες εκείνοι που επιλέγουν κάθε φορά να μην ψηφίζουν. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιβοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
5: Πίσω από το φως της μουσικής.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Καλημέρα παρέα και θέλω και την προσοχή σας. Την προσοχή κυρίως όσων έχουν ως κατοικίδια σκύλο ή γάτα, διότι μια κινέζικη startup εταιρεία διατείνεται ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει νιαουρίσματα και γαυγίσματα και να τα κάνει λέξεις με ποσοστό επιτυχίας 94,6%. Ένα κολάρο είναι που θα μιλάει ουσιαστικά. 131 ευρώ η λυπητερή, συν την εφαρμογή που θα πρέπει να πληρώνεται. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα το ήθελα. Η γοητεία της σχέσης μας με τα κατοικίδια μας είναι ότι μαθαίνουμε με τα χρόνια ο ένας τη γλώσσα του άλλου σε μια βαθιά ειλικρινή σχέση, άσε που πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος να ακούσεις φράσεις από το σκύλο ή τη γάτα σου τύπου «Βρε, δε μας παρατάς, δεν θα ήθελα».
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
0: Η ώρα είναι 11.

garbage patch, οι λεγόμενες χωματερές των ωκεανών, με εκατομμύρια τόνους πλαστικών εκαθεμία, είναι η τελευταία ανακάλυψη των ωκεανολόγων. Το alter life του σύγχρονου ανθρώπου, το πλαστικό, από το 1980 και μετά έχει τετραπλασιαστεί. Το χάσμα του πλαστικού σκουπιδιού όμως μεγαλώνει παρέα με την ποσότητά του. Άλλος το χρησιμοποιεί και άλλος το φορτώνεται. Πέραν των χωρών του παγκόσμιου νότου, οι ωκεανοί του πλανήτη είναι το μεγαλύτερο σπίτι των πλαστικών σκουπιδιών. Ο μεγαλύτερος σκουπιδότοπος στον κόσμο βρίσκεται όμως κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Μία μάζα πλαστικών, τρεις φορές όσο η Γαλλία, επιπλέει στον Ειρηνικό ωκεανό, εκτείνεται από τις ακτές της Καλιφόρνιας, περνάει τη Χαβάη και φτάνει μέχρι την Ιαπωνία. Στον Ειρηνικό ωκεανό, ή αλλιώς οι μεγάλοι χωματεροί, επιπλέουν εκατομμύρια τόνες σκουπιδιών, με το 80% να είναι κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Από ποδοσφαιρικές μπάλες μέχρι τουβλάκια Lego και τσάντες, από σκουπίδια ξηράς, αλλά κυρίως από πλαστικό, οι υγρές χωματερές του πλανήτη κινούνται εδώ και χρόνια σαν ένα μεγάλο ζώο δίχως λουρί.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να ενημερώσω ότι διορθώθηκε ο βανδαλισμός στο άγαλμα του Καβάφη. Είχε αφαιρεθεί μέρος των γυαλιών που φορούσε. Ούτε μήνες δεν πέρασε. Πότε, 29 Απριλίου ήταν τότε που τοποθετήθηκε. Οι περισσότεροι, για να καταλάβετε, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πάμε και να δούμε αυτό το σημείο από κοντά. Είναι μεγάλη ντροπή να μη σεβόμαστε τα μνημεία και τα έργα τέχνης. Αυτό δείχνει και τον πολιτισμό μας. Με ζήτα, θα το βάλω. Αλλού τα διαφυλά του νοσκόριου οφθαλμού. Και ακόμη καλύτερα τελικά, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μια κάμερα. Είναι τα μόνα σημεία στα οποία μπορώ πραγματικά να πω ναι, βάλτε μια κάμερα εκεί, να καταγράφει, ώστε σε ανάλογη περίπτωση να ακολουθήσει και η τιμωρία και η αποκατάσταση με χρήματα του δράστη, όπως είναι το σωστό.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

0: Πίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες θα δείτε να πρωτοθετεί στα δημοσιεύμα τη είδηση ότι η Κεραμαίος ενδιαφέρεται για τις μισθολογικές αποκλίσεις με βάση το φύλο. Και είναι κάτι που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας. Άντρες δηλαδή να αμείβονται περισσότερο για την ίδια ακριβώς εργασία σε σχέση με τις γυναίκες. Για να ξέρετε, το ποσοστό αυτό εδώ στην Ελλάδα είναι στο 13%. Συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια, απροκάλυπτα. Δεν ευαισθητοποιήθηκε κανείς. Τώρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά μη φανταστείτε. Είναι επειδή μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Έρχεται δηλαδή να ενσωματωθεί ευρωπαϊκή οδηγία, και αυτό ήθελα να σας πω. Όταν υπάρχει, σου λέει, απόκληση άνω του 5% για ίδια ισοδύναμη εργασία, θα ενεργοποιείται διαδικασία ελέγχου. Και θέλω να δω πώς θα το καταφέρουν αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιήσουν ή άμα το ανακαλύψουν. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Προβλέπεται ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων μισθό ή εύρος αποδοχών για μία θέση, δεν θα πηγαίνουμε ρωτώντας. Απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν και τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. Ψάξτε το λίγο, δεν είναι ότι μας πόνεσαν ξαφνικά, είναι ότι ήρθε η Ευρώπη να βάλει μια τάξη. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ελένα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Γάτες και σκύλοι, οι σταθεροί γείτονες, σιωπηλοί συγκάτοικοι, παρέα του ισογείου και της αυλής, περιμένουν μαζί μας πίσω από κάθε κόκκινο φανάρι. Είτε μέσα στο σπίτι, είτε εκτός, οι γάτες και οι σκύλοι μπορούν να γίνουν μακροχρόνια φιλία και να σταθερό αλυσβερίσει τρυφερότητας, προσφοράς και αγάπης.

αποτελείται από εθελοντές που προσφέρουν αφιλοκερδώς χρόνο, γνώσεις, εμπειρία και εξοπλισμό. Alma Libre Hellenic Animal Rescue βοηθάμε εθελοντές και εθελόντριες για να βοηθάνε τα ζώα.

Και έχουμε και τελεσίδικη απόφαση στην Ιταλία, όπου το νερό βρύσει στα εστιατόρια δεν είναι δικαίωμα των πελατών. Είχε κάνει προσφυγή μια γυναίκα, μια τουρίστρια, γιατί είχε πάει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και κάθε φορά που ζητούσε νερό βρύσει, τη έφεραν μεταλλικό νερό που κόστησε και 7 ευρώ. Το κάνουν και εδώ, ενώ πρέπει ρητά να σε ρωτήσουν, θέλει εμφιαλωμένο νερό ή βρύσει. Κρατήστε επίσης ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκή νομοθεσία μάλλον, η οποία συνιστά στα εστιατόρια, τα μπαρ και τις καφετέριες, τα κηλικεία και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, όχι απλώς να σερβίρουν δωρεάν νερό βρύσει στους πελάτες, αλλά και να προωθούν τη χρήση του έναντι του εμφιαλωμένου. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Πένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Βασίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Στο μεταξύ, πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο? Εντάξει, από τις προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο δημόσιο, γιατί έχουν αρχίσει και να ανακοινώνονται διάφορα, από τη σπουδή να ενσωματώσουμε ευρωπαϊκές οδηγίες χρόνια μετά, αλλά και από την πρόσκληση σε γεύμα υπουργού της κυβέρνησης προς βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, το έβλεπα live ο υφυπουργός εσωτερικών Βασίλης Πανάκης προς τους Φαραντούρη του Πασόκ πια και του Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ. Τους είπε: σας προσκαλώ σπίτι μου να σας μαγειρέψω εγώ μακαρόνια με κιμά. Θα πάω μόνος μου στο σούπερ μάρκετ. Πόσο έχει ο κιμάς, λέει, 18-19 ευρώ το κιλό, ήταν και πολύ άνετος. Ένα πακέτο μακαρόνια, πόσο έχει, να βάλουμε και το τυρί μέσα. Πάνω από 30 ευρώ δεν θα μας κοστίσει η μακαρονάδα. Αυτά είπε για να αποδείξει ότι η ακρίβεια δεν είναι όσοι λένε. Ξεχνώντας βέβαια ότι ο κιμάς ήταν 5 με 8 ευρώ φθηνότερα πριν από. Έτσι, πόσο καιρό. Έχουμε χάσει και το λογαριασμό πάνω, γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Αυτά ζούμε.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις ατομικές εκθέσεις τριών σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Γιάννης Χρήστου, Νίκη Καναγκίνη, Στάθης Λογοθέτης, τρεις δημιουργοί που επαναπροσέγγισαν την ελληνική πρωτοπορία κατά την περίοδο 1950-1980. Κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων αποτελεί η μετατόπιση του έργου από το αντικείμενο στην εμπειρία και διαδικασία. Έργα τέχνης που δεν αντιμετωπίζονται ως κάτι στατικό, αλλά ως συμβάν, ως εμπειρία και ως πράξη που ενεργοποιείται στον χρόνο και στον χώρο. Η εναντιοδρομία για τον Γιάννη Χρήστου και τη μουσική του που στέκεται μακριά από τις συμβάσεις ως ένα ριζοσπαστικό κράμα ήχου, τελετουργίας και θεατρικού βιώματος. Η έκθεση στη γη για τον Στάθη Λογοθέτη που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δύναμη του έργου του που προκύπτει από τη συχνά βίαιη ταύτιση των στοιχείων της ζωγραφικής, το χρώμα με το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και το αίμα και η Οδή στα πράγματα. Μια έκθεση που επιχειρεί μια συνολική επαναπραγμάτευση και επαναφήγηση του έργου της Νίκης Καναγκή. Ένα έργο με πολυεθνική φύση και πολυδιάστατη σύνδεση με την έμφυλη, διαπολιτισμική και κοινωνική συνθήκη. Στάθης Λογοθέτης, Νίκη Καναγκίνη, Γιάννης Χρήστου, μέσα από τρεις ατομικές εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Και όπως διαπιστώνουμε, άπαντες καθημερινά αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και οι χαρακτηρισμοί και οι ορισμοί και της κόλασης και του παραδείσου. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή την είδηση για τις θέσεις, τις δύο θέσεις εργασίας, στην αγγελία δηλαδή από την Κίνα, για τις δύο θέσεις εργασίας σε ράντζο. Σε ράντζο, για να αναλάβουν οι δύο άνθρωποι που θα πάρουν τις δουλειές ένα κοπάδι 3.000 προβάτων, και τρέξαν όλοι με τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, να κάνουν αιτήσεις. Μιλάμε για 700 υποψηφίους που διεκδικούν αυτές τις δύο θέσεις. Λοιπόν, είπαμε όλοι πω ό,τι γίνεται με την κρίση εργασίας και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι μόνο αυτό ή με την επιστροφή στη φύση, είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, όπως τα έλεγαν και η δική μας πολιτική. Απ' την άλλη, βλέπεις έναν μισθό στα 2.000 ευρώ και λες, κοίτα να δεις πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πού δίνονται τώρα τα λεφτά? Δεν δίνονται έτσι τα λεφτά, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Δεν δίνονται έτσι τα λεφτά, γιατί μιλάμε για 365 μέρες το χρόνο χωρίς ρεπό, μιλάμε για κοπάδι 3.000 προβάτων. Μιλάμε για ένα χειμώνα εκεί εξάμηνο και τη θερμοκρασία να πέφτει συχνά κάτω από τους 40 βαθμούς, και επίσης για ένα ράντζο που απέχει 300 χιλιόμετρα από την κοντινότερη πόλη. Απ' τη μία λοιπόν αυτό, απ' την άλλη το burnout και το εξαντλητικό ωράριο των κινέζικων εταιριών. Κάποια στιγμή έρχεται ο άνθρωπος, θα βάζει αυτά κάτω και λέει τι αντέχω και τι δεν αντέχω. Όχι και κανένα από τα δύο, κάποιο από τα δύο είναι καλύτερο. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

FM 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων.

0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δώρο επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζ.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
4: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
5: Δεν είναι ακριβώς τόπος ραντεβού, παρόλη την ρομαντικότητά τους. Δεν είναι παραλία, αλλά γεμίζουν μονάχα το καλοκαίρι. Έχουν μυστικές αυλές και κήπους, είναι καλά κρυμμένοι στην πόλη, αλλά με το που βραδιάσει, τα ονόματά τους φωτίζονται ακριβώς όπως οι οθόνες τους. Τα θερινά σινεμά της Αθήνας, κάθε καλοκαίρι, από τα παλιά μέχρι και σήμερα, μας φυγαδεύουν από την βαβούρα και την κούραση της πόλης σε ένα μαγευτικό κινηματογραφικό σύμπαν. Ταινίες από την μεγάλη λίστα του παγκόσμιου και άχρονου κινηματογράφου, χειροποίητες γεύσεις με θέα την Ακρόπολη, γλάστρες φρεσκοποτισμένες και ολοπράσινοι φράχτες, το ψηλό χαλίκι και οι τεμπέλες γάτες και στο κέντρο όλων το μεγάλο πανί που φωτίζει τα βράδια μας. Γιατί τίποτα δεν θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι στην πόλη όσο οι βραδιές που μαζευόμαστε στα θερινά σινεμά.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου, εσύ βαθιά που κρύβει το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου, εσύ βαθιά.

αυτό το ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Έρχεται, μας το λέει και μία Λονδρέζα καθηγήτρια αρχιτεκτονικής. Δεν το λέει ακριβώς σε εμάς, το λέει στους Βρετανούς. Και σε εκείνους προτείνει να κάνουν το Λονδίνο να μοιάζει κυκλαδίτικη χώρα. Κάντε, λέει, βάψτε τα σπίτια σας λευκά, όπως κάνουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως κάνουν οι Έλληνες. Βάψτε τα σπίτια σας λευκά και τις στέγες λευκές και θα καταφέρετε να ρίξετε τη θερμοκρασία έως και έναν και δύο βαθμούς. Γι' αυτό και η ίδια πέρα από το αισθητικό του πράγματος λέει που μόνο του δεν αρκεί. Πλην όμως είναι μία αρχή. Θα ακολουθήσουν τα παντζούρια, θα ακολουθήσει η θερμομόνωση. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Από το 24 και μετά ζητεί δύσκολα ακόμη και το Λονδίνο. Κάθε μέρα, μία με τέσσερις το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Και ο κόσμος το ξέρει, σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου, ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Δημήτρια ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Πόσο ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα που διαβάζω, γίνεται από ασφαλιστική εταιρεία βεβαίως και σχετίζεται με τις θερμοκρασίες μας αυτές τις καλοκαιρινές και το πώς από τους 30 βαθμούς και πάνω αλλάζουν τα πράγματα, όχι σε ό,τι αφορά μόνο τη δική μας τη δυσφορία και την γκρίνια, αλλάζουν για την οικονομία, εκεί να δείτε γκρίνια. Μόλις λοιπόν η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο των 30 βαθμών, ο αντίκτυπος για την οικονομία και τις επιχειρήσεις γίνεται άμεσα αρνητικός. Γιατί για κάθε επιπλέον βαθμό Κελσίου πάνω από τους 30, η αποδοτικότητά μας των εργαζομένων πέφτει κατά 3%, ενώ το κόστος για ενέργεια και κλιματισμό αυξάνεται κατά 1,2%. Στην Ευρώπη, σου λέει, όλα λάθος είναι. Τα κτίρια χτίστηκαν ιστορικά για να εγκλωβίζουν τη ζέστη και να προστατεύουν από το κρύο, ενώ μόλις το 19% των ευρωπαϊκών οικοκυριών διαθέτει κλιματισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό αυτό αγγίζει το 90%. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Τι γίνεται όταν κλείνουν τα φώτα και ζωντανεύουν οι αριθμοί μαγνήτες του ψυγείου? Στο βιβλίο της Δήμητρας Τρανταφυλλίδου, «Από το ψυγείο στο μουσείο», οι αριθμοί γίνονται κάτι παραπάνω από νούμερα και υπολογίζουν την αξία τους μέσα στον χώρο και τον χρόνο, αλλά και στην παιδική φαντασία, στα πηγενέλα στην ελληνική αρχαιότητα και στα μουσεία. Μέσα από την καθημερινότητα, τις τοιχογραφίες, τα ψηλά αγάλματα και τα αγγεία της αρχαιότητας, οι πολύχρωμοι αριθμοί ανακαλύπτουν πως δεν υπάρχουν λίγοι και πολλοί, μεγάλοι και μικροί. Όλα και όλοι έχουν τη θέση τους στον κόσμο και τη δική τους ξεχωριστή αξία. Από το ψυγείο στο μουσείο της Δήμητρας Τρανταφυλλίδου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή.

Θυμάστε που σε παλαιότερη συνάντηση Πούτιν και εσύ πιάστηκαν να συζητούν για την αθανασία και την αντικατάσταση οργάνων. Αυτή η αιμονή, λέει, οδήγησε σε ένα απόρριτο πρόγραμμα μαμούθ. Μιλάμε για 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα σκάει ο Πούτιν για να βρει την αιώνια νεότητα και πιστεύει ότι η συνεχής αντικατάσταση των γυρασμένων οργάνων με νέα που θα τυπώνονται σε 3D βιοεκτυπωτές μπορεί να νικήσει το θάνατο. Και του λένε από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όλα ωραία τα έχει σκεφτεί. Ακόμη και αν αντικατασταθεί η καρδιά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να μεταμοσχευθεί. Οπότε περίμενε, και μαζί του περιμένουμε κι εμείς. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό που ζω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Τρέξε πέτα χελιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσεις το μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια,

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

πρωί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω όμως

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Spirito FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.